μέσα. Ας δεσκίσαν με γουτιά. Κνατσά, γεράς νερό, γερσαν γουτιά. Μπαστε τσικές, μουρκίνε μάναν.